Ja, λοιπόν, όπως δράουλινι ζητάλε για ένα ενστήριδες ατ μινούτ μάγκα ουσρμαζί τσες πόνοτς ειν ναστόπιο για 1 Ιούλη και για σίτσερ 182 δάν λέτα οστάια σε 183 νί. Τώρα είσμα σκόρεδα να πολλοβίτσι. Но ειν в теленочи усе до јутранних ур бом тукале с вами пред микрофоном Нина Клун, глазбено примо па је преправил Маријан Кокол. Вабљени у наша дружба на фреквенцах Радио СИ ин Вала 202.